Να δω ρούμε ουσαρδά βιλού άπο και τσινέλο μονικό. Μου νέα γκονα να σύνα συμπρίνει. Βόλοι πόλ νέα κάτι τάτσι. Να τέτε εις αγορά. Εις άγγα εις του μόδα πάνε σύνη. Σαγνή του μόδα μέσα ότι ντάλω. Σαγνή του μόδα μέσα ότι τέβιο. Μετά ούτε άγγα ότι τέβιο γατσι ότι ντάλω τσι κοντά γκο. Τι πολύ είναι κάβα. Να μπει από γαντούα, το από γαμα άλλου. Κουνε όφτα γανού μου τύπη. Βαλή ήταν να κάνω εύβοια εγώ σε βήκο. Να δάνει μου νουβινή αγώνα. Κουκάω τσι κοντά με να κάνει κάνει να βαρει βάρει. Λάσα η τούμπα, λάσα η λόμα. Βήμα τα γαλή λάσα. Να γυαλό αι, να ντόγαν ντόγαν μπάβουλου και να ούλου κάου. Κότου τσικούμε να γουνιάν γόνα. Και εγώ έκουσε μπερι ρόμα, δεν ρόμα δεν νικούω. Εγώ ρινή δα τσιάου, κουνή δα τένα βόση νικαλού. Praise the Lord. Βάγασε ο Σεού τάγανα καλού νικού. Λέσο είναι σαν τόγκο. Βάει είναι τόσο μου γαβγάλε, τούν σαν τσικίκε. Κάθε μου νηρίδε τσικούμε γκολ. Τόσο μετά γαβγάλε, τα λγάσε. Δεν τα ρίτω με τον κανένα από γαβίτσε. Όλοι βγαίνουν τα ράγα. Επειδή είναι τη γυναίκα, κακούν οι κοσουλιά. Να μου κοκούν το βίρι να ελέω. Να γκαίλα γονε και να ουλουτάν. Σου λένε έγκο να βουά. Σα βόλε γανή μάτι. Και εγώ είναι σαν μπιμπι να γομάνα. Με μούνου, με μούνου, λεδάμα και να ανάρβουν να βουά. Κασέγαν είναι νόμα τάλια να νόμα ράω. Τι γυναίκα, αλλά μου βόσα ένα που κούν ραγάλου. Ταλτάν κασέ γρήν τόσο μαντάν. Εγώ να γκαίπα ουίλικα να λέσουν. Drinking is associated with womanizing. Και να βγαίνει κάτι τώρα, από σε λέμε ότι του υπάρχει σε βαβουλίδα, αδάβα να λουβέγγου, αδάβα να λουβέγγου, να κοιτέγγου. Κακόν η σόλια, να νόμου κόκκο η βερνέλα, σε ένα νόμου η μπάλα μπάλα, και η βερνέ του. Και να γούνε εγώ, να έχουν τουρισίγω, να γούνε εγώ. Να σου λέω κατά εγώ, τι που μείνει παλιά, είναι γούνε εγώ, και λάβει τα τσιγά του ραγούν τα πιτσιγώ. Εδώ να ώρα είσαι. Πρέπει να κάνει νου φόμενη μπάγκη. Ένι λούτου να μου το, βαλιντάνιση, σου λέω κατά. Δω να μιλώ, ρω να μιλώ τόλου, σαν γάνα. Και μου είναι κάτι σκορ, ή καμί καμί δεν έγκονα. Was down, βαλιντάνιση. Βέλε τσικό τσινά να τούμε ή βαλιντάνιση. Βίδα τα λέτσινά να τούμε και τούσο τε βαλιντάνιση. Και μου είναι κύλα πίνα κατσικό. Drinking is mainly to do with the attraction of the opposite sex. Βαλέτα νίγο γούνο, εγώ λέει was down. Βαλιντάνιση, δούα, ρούα, τόλου, βα, λίμο να μιλώ. Σα τι κουβούμε, άλλο με βίγουνα, άλλο νίγα ρογάρο. Praise the Lord. Σα τι κουβούμε, άλλο με βίγουνα, άλλο νίδα πα. Ήκου σα. Μα τι νιόμπου λαβίνα, κάτι γκον γκέιμου, νου μου λούκα, μου λιέλια. Να μου νου, αφιέκτα να τα πάω κάσαμ. Κοια σε έτσι να ξαρτώ, αν ήκου μπου λαβίνα, του. Ήκου συνρρή πόσο πάνε ελαβά. Για να μου σα πω το κοινό εγγόνα, όν το κοινό είναι. Σα τι κουβούμε, δάγα δάγα να τι εγώ. Βαγαπούν να λασά η τούμπα καβόρινη μα τα που βάλε. Σαν τόνα κάνε λίγο νιμώνε. Λουβένει αλλιώ σαν μπίμπι. Ρασούδου του outbound of wedlock. Μπαλέ τα γόνα να. Να ματίνει. Και τρει τα κυλί σου τάλι. Εγώ που βγάδα να λασά η τούμπα. Εγώ που βγάδα να κάνω μικρό το όνομα τραβάλ. Τι κουμπούμε να μου νιάνω. Εγώ σε έτσι μόνο που experience. Εγώ σου σου με εγκαβία. Βαλντανίση. Κόγα να βίδα να μπιλέα. Σαν δουρέν. What's down. Βέλε τσι κοτσίνα να του με βάλε. Δότα λε τσίνα να του νόμονε και ρούδο σου τέγουν σαν. Εγώ κιλά με λέγα τσικο. Εάν και ένα μάτα, ένα και ένα βάρε ρεβάκι, ένα evil in drinking. Τι γούμε να μου νιάνω. Να λέγα λέγω έτσι κοβί και να καίπη τσι να γνώνε νικού. Κιλά. Νο να δούρου τσικο με νιάνω, με νόντα η τόπο από πάνω. Εγώ είναι τον αλαό ακή δά λέγω. Και παγά η κορέδα να εβολατά μου, δεν μου τον εβολατά μου. Παγά τι γούμε το ρωσό μου κάνω. Τόου ή ακαμπουλία να τα μάτα με η τόπα τι και να τόου. Καούδι και να τόου. Αού σε γανή ρεδίκα, δεν τόπο μαγαμίτσι, δεν τόπο μαγαμανούα. Να γκαλ γκαλόπι, να δαπατάλει, σε αού σε γανή ρεδίκα. Ένα κάου του κουνοβόν τον όνομα είναι ένα μπόμο, τον τάπα λέγουμε ένα κόρο. Του νοκοβία, όχι σα έγανε καϊβίτσι. Και είμαι σα σιδηρή, αλλά να μου βάλει. Μπορεί να το ξέρει μου νιαγκόνα, ούτε του κουνοβικό. Εγώ μου σου κανένα νιαγκό, έλα εγώ με εκεί έναν ρά. Και τα ρουβία κάνει έναν ρά, σαν να τα ρουβία κάνει έναν γκόνα. Να κάει τα βάδα έτσι και να καϊβίτσι νικούα. Να κάνει να βάγα τούρα να τα κοιτσι με νιαγκόνα, που νικάου. Τούκι, να ούνα δεν ξέρει με τούρα να κοινα, λόσινα. Δαράμα του νιαγκόνα βάγα τούρα. Ω, να του με τούβα, έω τσουγό, σε λέμε τον ταμπούα. Ω, ρόγο σε ρεκάλι. Με ούτε καμπά να ήταν ταού, να λέμε νι λάσου. Ντόγα να ταμπού λέει, ούτε ράτο γονιμό. Λέβου, λέβου, λέβου. Να μην βγάλε, λέει, τσουγό, γιατί δεν ήταν οκ. Να νόντα, βάγα μάνα μάνα τα γατσικό. Νιγόν λίγο λέει, μα τι είναι, κοινά, μόνο μόνο μου βγάλε του λεωά. Ουίλα να ρωτώ να βγει τσινάνι. Να ηλάβω κοντά τον μεμπόλο και να μάτε ουάλι. Μόλι και δεν βγάλε τον ένα κλαμπ. Εγώ δεν θα γάλε μάτια, ο κυλάβινα. Τζοπ τσουγό, ρε ρίβινα γανε νιφόμ. Για λάλα του να μπέν κακάμ. Κρονί βαγάσαμε. Γκόκο εγώ πια τα ραβαλέ λινικό. Να έγκονε εγγράβει κοινά να τι έβορο. Σοβέ εγκόνα.

να drugs λέει τον δούσε κορέ δεν με εύκολο ρε είμαι αμήνα και 2 billion worth on the street. Το κάιμα γαλή μου να είναι τον κασέλε μου νησόκο στον κουλοτογό. If you cannot deal with grog, you cannot deal with kappa, which is the mother. Κοέ σαραγά, κοέ μόδια του, κοέ τα ντάμι του κοινά καϊβίτσι. Ντάμι του κοινά να γάτα λίβουγκο. Κοέ τα μαϊμάρο ρε.

0: Κάπως έτσι μας αγαπήσατε.
1: Όταν ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης φωνάζει δυνατά «Δικό σας» ή «Έλα πάμε όλοι μαζί», σημαίνει ότι μας προτρέπει να τον σιγοντάρουμε. Σμίγουμε ελαφρά τα φρύδια, σουφρώνουμε το πάνω χείλος και τραγουδάμε. Στα σημεία όπου δεν θυμόμαστε τους στίχους, δεν απογοητευόμαστε. Με τις απλές φράσεις «Λάι, λάι, λάι» ή «Νάι, νάι, νάι» βγαίνουμε εύκολα από τη δύσκολη θέση.
2: Μόνο Λαϊκά.

0: Dirty Live. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 10 με 12, ο Dirty σε πάει πρώτο τραπέζι πίστα. Οι μεγαλύτερες live εκτελέσεις non-stop για 2 ώρες.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Θα πάει το γαρίφαλο σύννεφο.

0: Ολλανδία, Αλβανό, Αυστραλία. Αυρό ή Βόρα. Μέρσις.
1: Μέρσις, Αυστραλία.
0: Ωραία, Ολλανδία, Αλβανό, Νησίλα. Πάμε, όλοι καλούν.
1: Νησίλα, Σαββό.